0: Μυστήκε, γε!
1: Ποροστέ!
0: Ει!
1: Πονά μου τσο!
0: Όχο!
1: Τσο τσο τσο τσο! Ποροστέ!
0: Ανίβα!